μαλλιά μου λέγει ο χαμάν αμάν, πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ.

Στήσα τα άλλα στα νερά, στήσα τα άλλα στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριγιά, ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια, αχ που είναι σβέρτα στα πάνια.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρδικα ζωή. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρδικα ζωή.